0: πε, πα μάλλον να πάρουμε αρπίρα. Κάθε τζόλε τι πει, υποτόζολε με ρίτα ρίπε, έμνε και μανά εκεί. Σε τα ριρόζολα, αλλά κοντέ μονι, ό,τι παρικάρι.
1: Βόλε βαϊά, αλλά κοντέ μονι, δεν μονι κομουσέ, αου. Και νι με ρόχο το κοπαϊό να δε μονι. Σουάν νομα, αου να κοντ πανά εκ χαργά νι πέπε εμί. Σωρί βουτ κορισόν.
0: Ντα μόντε πότοι, όν δε βαουίρα μουρσορόν νομα ουσόμ. Σωνόν με ρογανίτα σου λίτνα.
1: Inang goinang, nagudgud masang aja buruk pulungan o naras.